Τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα και έχει, είναι αστείο τώρα αυτό, αλλά έτσι λέει. Έχει σχέση με τη Ζάλγκυρης, η οποία με μια τρομερή ανατροπή χθες επικράτησε 81-78 της Φενέρμπαχτσέ και μείωσε τη σειρά σε 2-1, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι και με 19 πόντους. Έβγαλε μετά προσωπικότητα και έδωσε συνέχεια στα play-offs της EuroLeague. Οι Λιθουανοί λοιπόν έχουν, το έχουν πάρει έτσι ζεστά το θέμα και θέλουν να πάνε να κάνουν το 2-2, οι Ζάλγκυρης δηλαδή, ενώ έχει βγει και μία ανακοίνωση στο locker room εκεί που είναι ο πίνακας ανακοινώσεων δηλαδή, και γράφουν κάποιοι κανόνες, 11 κανόνες, λένε ο ύπνος πάνω απ' όλα, 8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ, ενυδάτωση με συνέχεια νερό, πειθαρχία και διατροφή, ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη χωρίς λιπαρά, όχι junk food, υδατάθρακες, αυξημένη πρόσληψη υδαταθράκων 2-3 ημέρες πριν τον αγώνα για πιο πολλή ενέργεια, πιο πολύ χρόνος για αποθεραπεία, επιπλέον θεραπεία, πνευματική προετοιμασία, συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενήθεια και περιττό άγχος, καθόλου αλκοόλ. Η ομάδα πάνω απ' όλα λέει στο νούμερο 9, επικοινωνία, ενέργεια. 10, ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Και 11, όχι σεξ, επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Τι είναι αυτό, λέει, κύριε, που τους λέει εδώ? Το κατάλαβες εσύ? Επιτρέπεται, λέει, μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Έχεις καταλάβει την νοή? Ναι. Να γίνουν κοκοράκι δηλαδή. Κακά και ένα λεπτό και τέλος. Δεν έχω καταλάβει τι εννοούν με αυτό οι Λιθουανοί. Άλλος κώδικας αυτός.

Να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει περάσει στο Final Four. Μένει να δούμε τι θα κάνει και με τη Μονακό, με την Ολυμπιακός μάλλον, με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, συγγνώμη, λάθος. Και αν τελικά θα κάνει το 3-1. Που ελπίζουμε να το κάνει για να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four. Εμείς δεν είμαστε ούτε Παναθηναϊκοί ούτε Ολυμπιακοί και δεν γουστάρουμε αυτά τα οποία λένε κάποιοι. Α, είμαι Παναθηναϊκός, μην περάσει ο Ολυμπιακός. Εμείς είμαστε πάνω απ' όλα με την Ελλάδα και την εκπροσώπησή μας και θέλουμε και δύο ομάδες στο Final Four και στο πάρει ο καλύτερος. Γιατί δηλαδή να σκοτωνόμαστε για να λέμε α, μην το πάρει ο ένας, μην το πάρει ο άλλος και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι κατά όλων αυτών. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Sky 89,4.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο το θέμα του Γλαύκου. Χθες άλλωστε μιλήσαμε με τον κύριο Νικολόπουλο. Ελπίζω να βρούμε τον κύριο Ρόρο σήμερα, γιατί έχει κάνει παρέμβαση και ο κύριος Ρόρος για το θέμα αυτό. Αλλά πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε χθες, γιατί είχαμε μια ιστορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε όλοι, με το ζήτημα του κτηρίου για τα παιδιά με αυτισμό. Τελικά ο εργολάβος βρέθηκε, θα συνεχιστεί το έργο κλπ. Και εκεί που είχαμε τα ευχάριστα, ξαφνικά διαπιστώνεται ότι μέσα στο κτίριο είχε γίνει χαμός. Είχαν μπει άγνωστοι και τα είχαν κάνει λίμπα. Και τελικά είχαν αφαιρέσει και είχαν προκαλέσει ζημίες 40.000 ευρώ. Έχουμε παρέμβαση από τη Νέα Πάτα και από τον κύριο Κανελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Κανελόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμίστα, σας και στους ακροατές.
0: Προφανώς αφύλακτο το κτίριο, έτσι. Ήταν μπάτες χίλια, λέστε που λέμε, δηλαδή.
1: Κύριε Φλαμί, είναι δυνατόν για 100 ευρώ που ήταν η εγγύηση π.χ. για να ηλεκτροδοτηθεί, εφόσον ο προηγούμενος εργολάβος έφυγε, να αφήσουν το κτίριο αφύλακτο, να μην λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή τον βαλβαλισμό του? Είναι δυνατόν ένα κτίριο το οποίο είναι δημοσίου συμφέροντος, το οποίο το έχει αναλάβει ο Δήμος για την ανέγερση, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου. Τα χρήματα μπορεί να έρχονται από την περιφέρεια, είναι ευθύνη του, ναι, Δήμου. Είναι δυνατόν ο Δήμος να έχει αφήσει αφύλακτο το συγκεκριμένο ακίνητο και να γίνει βορά αυτών που μπήκαν μέσα και τα ξύλωσαν όλα? Και εκεί δίπλα, για να θυμηθούμε λίγο και να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, υπάρχει και εγκατάσταση του Δήμου. Υπάρχει, ήταν το παλιό κτίριο που εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις και οχήματα του Δήμου. Είναι δυνατόν λοιπόν ένας χώρος δημοτικός να μην είναι αφύλακτος και να γίνεται βανδαλισμός και να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπεύθυνοι να μας πούνε ποιος ήταν υπεύθυνος και να μην υπάρχει ούτε μία παρέτηση? Εμείς λέμε να πληρωθεί και το ποσό αυτό από τους υπευθύνους που ασκούν διοίκηση, αλλά ούτε μία παρέτηση ενός αντιδημάρχου που έχει την ευθύνη.
0: Ναι. Λένε ότι 40.000 στη ζημιά, και ξέρετε αυτό προκαλεί και κάτι ακόμα. Τι προκαλεί? Προκαλεί ένα ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο εργολάβος. Γιατί ο εργολάβος έχει δώσει μια τιμή. Αν τώρα αυτή η τιμή είναι παραπάνω, στις 40 δηλαδή, υπάρχει θέμα. Και δεν είναι και λίγα, είναι 40.000.
1: Κύριε Φραμή, καταρχήν η Δημοτική Αρχή μας έχει συνηθίσει να σκορπάει τα χρήματα. Θα σας θυμίσω ότι για το πάρκιν στην πλατεία Δροσοπούλου, θυμάστε, ήθελε να επιστρέψει 50.000 ευρώ στον μισθωτή, γιατί λέει δεν λειτουργούσε για κάποιο χρονικό διάστημα, παρόλο που δεν προβλεπόταν στη σύμβαση να επιστραφεί. Έχει πάει στον εισαγγελέα και νομίζω ότι δεν έχουν κάνει το λάθος να το έχουν πληρώσει. Η Δημοτική Αρχή είναι αδιάφορη προς την προστασία των ταμείων των δημοτικών. Δεν είναι από την τσέπη τους. Και από το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι να καταγγέλουν, να λένε ότι φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, και όταν έχουν τις ευθύνες να προσπαθούν να τις επιρρύψουν σε κάποιον άλλον. Εδώ λοιπόν τα 40.000, που σίγουρα μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια πρώτη εκτίμηση, δεν ξέρουμε αν είναι 40, μπορεί να είναι και παραπάνω τα χρήματα που θα καλεστεί για την αποκατάσταση ο νέος εργολάβος. Αυτά τα χρήματα από πού θα φύγουν? Θα φύγουν από τα χρήματα των δημοτών, από τα χρήματα του λαού. Οι κύριοι αυτοί που επικαλούνται ότι εμείς εξυπηρετούμε τα λαϊκά συμφέροντα και κάνουμε χρηστή διαχείριση των χρημάτων, τι έχουν να πούν για αυτό το γεγονός σήμερα? Τι έχουν να πούν ότι θα καλεστεί να πληρώσει πάνω από 40.000 ευρώ οι δημότες της Πάτρας για τον βανδαλισμό και την καταστροφή που υπήρχε, η νέα δομή που δημιουργείται εκεί λόγω αδιαφορίας κάποιων υπευθύνων της Δημοτικής Αρχής? Και να πούμε και κάτι, κύριε Φλαμή. Ξέρετε, εάν αναζητήσει κανείς όλα αυτά τα χρόνια πώς διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή Πελετίδη τα χρήματα των δημοτών, θα καταλάβει ότι τελικά καταγγέλουν τον καπιταλισμό, αλλά είναι εξυπηρετούν τα καλύτερα συμφέροντα των ιδιωτών. Θα σας θυμίσω, τέτοια εποχή ήταν, πριν κάτι χρόνια, με απευθείας ανάθεση τη φέτα 12,5 ευρώ, όταν την αγοράζαμε τότε 6,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Θα σας θυμίσω ότι η Δημοτική Αρχή αυτή αγοράζει 18.000 κουρούδια Θεσσαλονίκης με 50 λεπτά το ένα. Έτσι, όταν αυτό 50 λεπτά συν ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, όταν αυτά τα χρήματα δίνετε εσείς για ένα κουρούδι, ένα κουρούδι να πάρετε, δίνετε το ίδιο ποσό και όχι για 18.000. Συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή είναι αδιάφορη για τα χρήματα των δημοτών. Το μοναδικό που κάνει είναι να εξυπηρετεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Και εγώ εδώ.
0: Ιδιωτικά ο πελετήτης, τι μου λέτε τώρα?
1: Ιδιωτικά, κύριε Φλαμή, ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι
0: ο πελετήτης, ιδιωτικά συμφέροντα.
1: Ο καλύτερος εκπρόσωπος των ιδιωτικών συμφερόντων. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε? Μπορεί να λένε ότι εμείς είμαστε οπαδοί και ιδεολόγοι του σφυροδρέπανου, αλλά μάλλον έχουν μπερδέψει το σφυροδρέπανο με το σήμα της Mercedes.
0: Γιατί έκανε η Mercedes?
1: Για ψάχτε τους αντιδημάρχους να δείτε τα αυτοκινητά τους. Λάντα δεν έχει κανένας, Mercedes έχουν.
0: Όχι τώρα, τι μου λέτε τώρα?
1: Κοίταξε, ένα συνονόματος έχει Mercedes.
0: Ο Θόδωρος. Μπορεί να είναι γιατρός αυτός.
1: Δηλαδή, ο οποίος είναι γιατρός και αν είναι
0: κουκουέ, έχει... σιγά το θέμα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ξέχωρα από όλα αυτά, όμως,
0: τώρα, δηλαδή.
1: Είναι η καλύτερη...
0: Τι έπρεπε να πάει Λάντα?
1: Κύριε Φλαμή, εξυπηρετούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα σας θυμίσω, λοιπόν, ότι τα κλαδέματα πληρώνουμε τον εργολάβο, τον πληρώνουμε που θα έρθει να τα πάρει για να τα κάνει πέλετη και να τα πουλήσει. Τα κλαδέματα που μαζεύουν πριν χρόνια, κάναμε σύμβαση που ερχόταν από απέναντι από τη Φωκίδα και τον πληρώναμε για να τα πάρει. Αντί να μας πληρώνει που θα τα αξιοποιήσει, θα τα κάνει πέλετ, που θα μπορούσε να τα κάνει ο Δήμος να τα αξιοποιήσει, να δει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για θέρμανση.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, για τη δομή θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν υπήρχε φύλαξη, αν λειτουργούσαν οι κάμερες ασφαλείας και αν υπήρχε η ηλεκτροδότηση του συγκεκριμένου κινήτου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.

Έχουμε σοβαρές καταγγελίες από το εργατικό κέντρο Πάτρας τώρα για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο ελαστικών στη βιομηχανική περιοχή. Χθες είχαμε και δεύτερη φωτιά σε ένα κατάστημα εστίασης εκεί Βενιζέλου και Κορίνθου, αλλά εκτός από αυτό η μεγάλη φωτιά ήτανε στο εργοστάσιο ανακύκλωση ελαστικών. Και όπως λέγεται το κέντρο εργατικό, εκεί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είχαμε πάλι φωτιά στο ίδιο εργοστάσιο το έτος 2009. Και τότε μάλιστα είχε γίνει ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου. Όμως λέει το κέντρο το εργατικό ότι εκτός από τις φωτιές αυτές έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε δύο νεκρούς στο ίδιο εργοστάσιο που λέμε τώρα για τη φωτιά. Έχουμε δύο νεκρούς εργάτες τα τελευταία 17 χρόνια. Και αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ανθρώπων του κέντρου του εργατικού.

0: Να πάω στον κύριο Βασιλείο τώρα να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα κύριε Βασιλείο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Διάβασα την ανακοίνωσή σας και πραγματικά εγώ δεν θυμόμουν όλα αυτά. Θυμόμουν ότι μια μεγάλη φωτιά το 9, αλλά δεν ήξερα για τους δύο νεκρούς. Άρα εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν τώρα. Για πέστε μας.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε η έλλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς οδηγούν σε τέτοια τραγικά δυστυχήματα. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά που ευτυχώς δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις, αλλά θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθούν θέμα για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα υπάρχει ένας νεκρός εργάτης στην Ελλάδα. Και δεν είναι ζήτημα της κακιάς τύχης, είναι ζήτημα της έλλειψης των ελέγχων που δεν γίνονται μέσα στους χώρους δουλειάς και φυσικά της ασυνδοσίας της εργοδοσίας που μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία των εργαζομένων.
0: Ναι. Αναφέρετε κάποια περιστατικά τα οποία είναι με ημερομηνίες και λοιπά, δύο νεκροί, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτά είχαν γίνει στο παρελθόν. Εχθές είχαμε ένα τύχημα που ευτυχώς δεν υπήρξαν ούτε τραυματισμοί ούτε απώλεια ζωής κάποιου εργαζόμενου.
0: Μάλιστα. Για τη χθεσινή φωτιά τώρα, επειδή λέτε στο δελτίο τύπου ότι τότε το 9 είχε αποζημιωθεί με 300 χιλιάρικα, λέτε δηλαδή ότι έγινε κάτι το μεμπτόν?
1: Όχι, όχι. Λέμε αυτό που αναφέρουμε, ότι υπήρξε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Και χθες μας ενημερώσαν ο προϊστάμενος που ήταν εκεί, ο διευθυντής, δεν ξέρω, δεν μας είπε ακριβώς τον τίτλο του εργοστασίου, ότι είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο. Ένα μέρος των ζημιών θα το καλύψει η ασφαλιστική και τα άλλα θα πρέπει να τα βάλει ο εργοδότης. Βέβαια, αυτό δεν είναι ζήτημα που αφορά το εργατικό κέντρο, ποιος θα καλύψει τις ζημιές. Σε εμάς είναι το ζητούμενο, το δικό μας είναι να υπάρχουν ασφαλείς χώροι δουλειάς, έτσι ώστε ο εργαζόμενος, όπως φεύγει ακέραιος το πρωί και πηγαίνει για δουλειά, έτσι ακέραιος να γυρίζει και το μεσημέρι στο σπίτι και στην οικογένειά του.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι υπεύθυνη η εργοδοσία γι' αυτό, δηλαδή υπήρξαν κάποια ελλειπή μέτρα ασφαλείας ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω?
1: Κοιτάξτε, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον ανακριτή της πυροσβεστικής. Μας είπε ότι δεν είναι εκεί, θα βγει ένα πόρισμα, ζητήσαμε να το πάρουμε. Μας είπαν δεν ξέρουμε αν δικαιούστε να το έχετε. Εμείς θα απαιτήσουμε να το πάρουμε στα χέρια μας, γιατί μόνο από εκεί θα δούμε αν προκύπτουν κάποιες ευθύνες για την εργοδοσία. Δεν μπορώ εγώ να προκαταβάλω το πόρισμα που θα βγάλει ο ανακριτής της πυροσβεστικής που διεξάγει τον έλεγχο. Αλλά είναι δεδομένο ότι γενικά, σαν γενική εικόνα το λέω, ότι στους χώρους δουλειάς και εδώ στην βιομηχανική στην περιοχή μας υπάρχουν λιπέστατα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από πάρα πολλές επισκέψεις που έχουμε κάνει σε τέτοιους χώρους δουλειάς και υποδείξεις που έχουμε κάνει ακόμα και εμείς οι ίδιοι, χωρίς να είμαστε ειδικοί, έχουμε κάνει υποδείξεις για πράγματα που είναι. Τα βλέπει και ένας απλός εργαζόμενος, μπορεί να διαπιστώσει παραλήψεις στην υγιεινή και στην ασφάλεια.
0: Ναι. Πάντως εκεί έχουμε δει κατά καιρούς πολλά ατυχήματα, γενικώς λέω στη ΒΠΕ. Υπάρχει έλλειψη μέτρων σε γενικό πλαίσιο, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι πιο επισταμένοι. Δεν ξέρω, και απ' την άλλη ξέρω ότι και η επιθεώρηση εργασίας εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, δεν έχει προσωπικό.
1: Το πρόβλημα, κύριε Φλαμή, είναι ότι δεν υπάρχει το προσωπικό στις υπηρεσίες της επιδότησης εργασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Ώστε να διεξάγει αυτούς τους ελέγχους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ασυνδοσία της εργοδοσίας. Όταν κάποιος δεν ελέγχεται, δεν παίρνει και μέτρα. Γιατί ξέρετε ότι τα μέτρα κοστίζουν για αυτούς. Η ζωή μας είναι κόστος για την εργοδοσία. Και από τη μία αυτό, από την άλλη η εντατικοποίηση της δουλειάς για να βγει περισσότερη η δουλειά, περισσότερο κέρδος, οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πάντως θα πρέπει και το κύριο του εργατικό κάτι να κάνει, δεν ξέρω, κάποια ενημέρωση εκεί, δεν ξέρω αν τα έχετε κάνει ήδη, δεν το ξέρω. Απλά λέω,
1: δηλαδή ειδικά το τελευταίο διάστημα και ειδικά με αφορμή το τελευταίους μήνες επισκέψεις σε χώρες δουλειάς, μαζί, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με κλιμάκια της επιτόπιας εργασίας, για να υποδείξουμε και εμείς, να δούμε και εμείς από πρώτο χέρι τις ελλείψεις αυτές που ενδεχομένως αύριο θα οδηγήσουν σε ένα εργατικό ατύχημα. Η εικόνα που έχουμε από τους χώρους δουλειάς είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν νομίζω ότι με το 2026 μπορούμε να υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, και είναι η ευθύνη της κυβέρνησης να εντείνει τους ελέγχους, να προσλάβει προσωπικό, γιατί πολύ σύντομα θα ξαναμιλάμε για εργατικά ατυχήματα και πολύ φοβάμαι και για ανθρώπινες ζωές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάντως είναι σοβαρά τα θέματα αυτά.

Δεν ξέρω αν έχουμε το θέμα με τον κύριο Ρόρο και τον Γλάφ για να τελειώσουμε το θέμα αυτό. Αν έχουμε βρει τον κύριο Ρόρο μετά την επιστολή. Όχι, δεν τον έχουμε βρει. Ωραία, πάμε σε άλλο θέμα τότε, γιατί να προχωρήσουμε στην εκπομπή για να πούμε και άλλα θέματα τα οποία είναι αρκετά και πολλά. Για το θέμα που λέγαμε πριν με τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο, να πω ότι είναι πολύ σοβαρό. Γιατί θυμίζω το θέμα ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες. Και εκεί λοιπόν είχαν πει ότι τελικά βρέθηκε η άκρη, βρέθηκε η λύση δηλαδή για το ζήτημα του κτηρίου για τα αυτιστικά παιδιά. Και εκεί λοιπόν που υπογράφουν ότι όλα τέλος καλό, όλα καλά, βρήκαμε εργολάβο, υπογράφει το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζουμε και προχωράει το έργο. Το οποίο έργο, να θυμίσω, έχει ολοκληρωθεί κατά 85%, δηλαδή μερικές δουλίτσες μείναν ακόμα για να τελειώσει το έργο. Και εκεί λοιπόν που τα λέγανε όλα αυτά και συζητούσαν για το μέλλον του κτηρίου κλπ. Κλπ. Κάνουν μία αυτοψία και διαπιστώνουν ότι οι γνωστοί άγνωστοι, κύριε Γκύρη, επαναλαμβάνω, οι γνωστοί άγνωστοι, κύριε Γκύρη, είχαν μπει μέσα και είχαν ξυλώσει όλα τα καλώδια, τα καινούρια. Είχαν πάρει λοιπόν τα καλώδια για να πάρουν το χαλκό να τον πουλήσουν. Και δεν φταίνει μόνο οι γνωστοί άγνωστοι, φταίνε και αυτοί που αποδέχονται τα κλοπημαία των γνωστών αγνώστων και είναι συγκεκριμένες εταιρείες στην Πάτρα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι μόνο οι Ρωμάοι οι οποίοι πάνε και κλέβουν τα καλώδια σε κάποιο εργοτάξιο, σε κάποιο γιαπί, σε κάποια οικοδομή. Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και αυτοί που τα αποδέχονται. Οι λεγόμενοι κλεπταποδόχοι. Γιατί αν δεν βρίσκουν να πουλήσουν οι Ρωμά χαλκό, δεν θα πουλήσουν, θα τον κλέψουν. Όμως εκεί τι γίνεται. Πάει ο άλλος στο μαγαζί του Γκύρη και του λέει: κύριε Γκύρη, έχω τόσα κιλά χαλκό από καλώδια. Ο Γκύρης δεν ρωτάει που τα βρήκες. Ξέρει που τα βρήκε, βέβαια, έτσι το συζητάμε. Ξέρει πώς τα πήρε και που τα βρήκε. Και πάει και τα αγοράζει. Και αποζημιώνει τους Ρωμά. Οι Ρωμά κονομάνε. Εκείνος παίρνει το χαλκό, το μέταλλο και το εκμεταλλεύεται και βγάζει και εκείνος λεφτά. Και κατά τα άλλα, τι έχουμε? Ένα κτίριο το οποίο είναι καινούριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τα παιδιά αυτά με αυτισμό. Να κάνει τι το κτίριο αυτό? Να μην έχει καλώδιο. Και τώρα να σκεπτόμαστε το εξής: θα αναλάβει ο νέος εργολάβος να το φτιάξει ή θα πει, συγγνώμη παιδιά, εδώ έχουμε 40.000 ευρώ που πρέπει να βάλω εγώ από την τσέπη μου για να αγοράσω πάλι καλώδια, να τα εγκαταστήσω. Δηλαδή 40 θα είναι παραπάνω, γιατί θέλει και εργασία να κάνει για όλα αυτά. Θα είναι, ξέρω εγώ, 50-60.000 ευρώ. Ρωτάω τώρα, δεν πάμε πίσω πάλι έτσι? Γιατί ο άνθρωπος αυτός για να προχωρήσει πρέπει να κάνει τώρα δουλειά. Πρέπει να πάει να συζητήσει πρώτα. Έλα εδώ, δήμαρχε, θα τα πάρω τα λεφτά που θα βάλω? Ή έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, 300.000 ευρώ και τελικά μου βγαίνει 360, γιατί κάποιοι Ρωμά κλέψαν τα καλώδια και τα πουλήσανε σε κλεπταποδόχους στην Πάτρα ή στην Αχαΐα γενικότερα. Πάλι από το μηδέν λοιπόν στο κτίριο. Πάλι τα ίδια.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να έχουμε αύριο τον κύριο Ρόρο, γιατί πραγματικά θέλω να τον ακούσω για το θέμα του Γλαύκου και τον κύριο Βανταράκη. Βασικά περιμένω από τον κύριο Βανταράκη να μου πει ξεκάθαρα να κολυμπάω, να μην κολυμπάω. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσει. Τι σημαίνει δηλαδή προς το παρόν υπάρχει προβληματισμός. Κολυμπάμε ή δεν κολυμπάμε από το Δημορυγόπουλο μέχρι τα Αραχναϊκά. Ξεκάθαρα να μας το πούνε. Σκυτάλη στον Δέλτα Τριανταφυλλόπουλο, να είσαι καλά, γεια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μετά από πολλά, τώρα είναι η ώρα του μασάζ. Εκεί που το μασάζ διαχειλέων πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του μπορεί να πιάσει τόπο, γιατί τα ίδια χείλη δεν μπορούν να καλμάρουν αυτό το οποίο έρχεται. Δεν καλμάρεται, γιατί πολιτικά, εσωκομματικά, εσωπαραταξιακά έχει τη δύναμη ενός τσουναμιού.

Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί η ώρα του παιδιού. Σίγουρα για παιδάκια θα είναι η κουβέντα, γιατί έχουν προηγηθεί τα μασάζ εκεί στους 5 λαλίστατους βουλευτές που θέλησαν να κουνήσουν το δάχτυλο για το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη αυτήν την ώρα. Όλα καλά και όλα ωραία. Πώς θα στρωθεί άλλωστε το χαλί για το κομματικό συνέδριο που για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος δεν θα έχει οριστικά και μετάκλητα την παρουσία του ονόματος που έχει συνδεθεί με την ίδρυση της μεγάλης δεξιάς παράταξης της χώρας, τον Πρωθυπουργό, τον πρώην, τον Κώστα Καραμαλή, τον νεότερο.

0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, και δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε αυτά τα οποία καθημερινά παράγει το κόμμα, όχι η κυβέρνηση, αλλά και εκεί ο Σονούπο, όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και οι μήνες, παράγονται και θα παράγονται λιγότερα πράγματα, γιατί το κόμμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Κοιτάνε τι θα πούν, πού θα το πούν, ποιες περιοχές θα επισκεφθούν, τι θα δικαιολογήσουν, τι θα αιτιολογήσουν, τι θα αφήσουν πίσω, και αν όλα αυτά θα μετρήσουν ψηφοθυρικά. Πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κάλπη από τον Πρωθυπουργό, από το επιτελικό κράτος, από την κυβέρνηση στο σύνολό της, από τους υπουργούς, από τους βουλευτές που κοιτάνε την επανεκλογή τους, από τα κόμματα που κοιτάνε τα ποσοστά τους. Κάπως έτσι που λέμε, δεν λειτουργεί τουλάχιστον τούτη η χώρα, και όσο πιο γρήγορα το κλίμα ξεκαθαρίσει της κυβερνητικής αστάθειας της επερχόμενης, της αυτοδύναμης ή όχι κυβέρνησης, της αναγκαστικά κυβέρνησης συνεργασίας με καινούργια πρόσωπα, καινούργιους κομματικούς φορείς, ίσως τελικά να είναι προς όφελος της πορείας της πατρίδας σε πολλά επίπεδα, γιατί το πράγμα ξεχυλώνει και τελικά ο 10ος μήνας της χρονιάς τούτης ίσως είναι πάρα πολύ μακριά, και οι Έλληνες πολιτικοί από τη μια, οι Έλληνες πολίτες από την άλλη, που πραγματικά είναι στο ίδιο καζάνι, εκλογομάγειροι μεν, και το δοκιμάζουν το φαγητό συχνά όσοι θα πάνε στις κάλπες, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό θα καταντήσει ένας πολιτικός χυλός, καθόλου νόστιμος, καθότι τα αποτελέσματα της κάλπης θα είναι ως διαφαίνονται σήμερα ιδιαίτερος πικρά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ένα τέταρτο μετά τις 12, είναι Πέμπτη, είναι 7η μέρα του Μαΐου. Καλώς ορίσατε εσείς που συμβατικά μας ακούτε από τις περιοχές εμβέλειας του Sky, εδώ μέδρα την Πάτρα, και η έκταση έξω από την Αχαΐα, τι είναι το Λακαρνανία, την Ηλία, τα Επτάνησα, τη Φωκίδα, την Κορινθία, διαδικτυακά είμαστε παντού. Να μην ψάχνεστε, στο skypatras.gr το πόρταλ πηγαίνετε, υπάρχει η ένδειξη Sky 89.4, ένα κλικ και μας ακούτε όπου και αν είστε ανά τον κόσμο. Χαιρετισμούς πολλούς στους πατρινούς, στους υγιώτες, τους καλαβριτινούς, τους αχαιρούς, τους δυτικοελλαδίτες, τους συμπατριώτες μας από όποιο σημείο της γης και είναι πολλοί, πάντα λαμβάνουμε τα μηνύματα, πάντα θέλουν να ακούνε τις ειδήσεις από το χωριό τους, από την πόλη τους, από την περιοχή τους, από τη μακρινή Αυστραλία, από την Αμερική, από την Νότια Αφρική, από όλη την Ευρώπη, από τον Καναδά. Να είστε όλοι καλά, και εδώ είμαστε εμείς όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι και να σηματοδοτήσουμε την εγχώρια ενημέρωση. Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τον ήχο, και μάλιστα τούτες τις μέρες με ιδιαίτερο τρόπο, αυτός στο στούντιο των προσφυγικών, εγώ στην οικία διαδικτυακά, και από ό,τι τουλάχιστον μου λένε, Κωνσταντίνο μου, αντιληπτό δεν γίνεται, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Χορηγική μας ακόλουθε και σήμερα τα Πατραϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορία, ο Όμιλος Γκριμάλντι, Όφωνος Αμαλίας 96, και η επιχείρηση εδώ στην Πάτρα, στο κέντρο, της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Γνωρίζουμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εδώ και ένα δίμηνο, τριμήνο περίπου είναι κουμπωμένη, επιτρέψτε μου τη λέξη, ανήκει στο δίκτυο των περιφερειών του κόσμου που έχει άμεση συνεργασία, άμεση ενημέρωση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γιατί το αναφέρω τώρα, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το αναφέρω γιατί πήγε η μνήμη μου πίσω εκεί στα χρόνια του 2019, του 2020 και εντεύθεν, όπου έτσι οι πληροφορίες έρχονταν από τη μακρινή Κίνα, εμείς διαβάζαμε και λέγαμε τι είναι αυτά τα πράγματα, από νυχτερίδες λέει κάτι ή μετά είχαμε ένα πρώτο κρούσμα στη Βόρεια Ελλάδα προερχόμενο από γιορτή μόδας στη γειτονική Ιταλία και πού οδηγηθήκαμε από το τίποτα, από αυτό το κάτι γίνεται μωρέ στην Κίνα, σε μια πανδημία την οποία θυμόμαστε, για την οποία εμβολιαστήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, κλειστήκαμε μέσα και χωρίς να θέλω να ταυτίσω καταστάσεις, είπα να δούμε αυτό το οποίο χρήσιμο θα μας είναι, αχρίαστο να είναι το οποιοδήποτε μέτρο. Χανταϊού λέει, αναζητείται η πηγή μετάδοσης με κρούσματα. Και εκεί που αυτά τα κρούσματα ήταν σε ένα κρουαζερόπλιο, εκεί κοντά στην Αργεντινή, στην Τενερίφη, ξαφνικά από διάφορα σημεία του πλανήτη ξεπετάγονται κρούσματα. Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, η κυρία Άννα Μασουράκου, είναι εδώ στο Sky, της ζητήθηκε να δούμε λίγο αυτό, αν έχει κάποια σχέση με το COVID, αν δεν έχει, γενικά να έχουμε έστω και μια εγκυκλοπαιδική, να το πω έτσι, εικόνα της κατάστασης. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τις πολιτικές κυρίας Μαστοράκου και της Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Φαρμάκη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ΠΟΗ, ο οποίος και διαχειρίζεται το θέμα τώρα με τα κρούσματα Χανταϊού. Τι κάνετε, κυρία Μαστοράκου?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, μόλις κλείσαμε μία σύνδεση που είχαμε με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όχι βέβαια γι' αυτό. Ναι. Είχαμε ουσιαστικά, επειδή είμαστε περιοχή που θα διοργανώσει το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το Νοέμβρη για πρώτη φορά στη χώρα μας, είχαμε μία σύσκεψη πριν από λίγο για την διοργάνωση του συνεδρίου. Δεν φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά είναι σε μια επαγρύπνηση για τη συγκεκριμένη ουσιαστικά οντότητα που εμφανίστηκε σε αυτό το κρυοαζερόπλιο. Δεν είναι καινούριος ιός, είναι ιός που υπάρχει, απλά αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτή τη στιγμή είναι ότι φαίνεται ότι μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή έχουμε τρεις νεκρούς, τρεις επιβάτες. Συνήθως αυτός ο ιός αφορά μόλυνση από ούρα τροκτικών ή, εν πάση περιπτώσει, επαφή με τροκτικά σε δυσμενείς συνθήκες, σε κλειστούς χώρους, σε αποθήκες κτλ. Και φυσικά είναι θανατηφόρο, είναι ουσιαστικά ένας ιός που δίνει στην αρχή συμπτώματα κοινής γρήπης και στη συνέχεια όμως επιτίθεται είτε στους πνεύμονες είτε στους νεφρούς, προκαλώντας ένα ποσοστό θνητότητας της τάξης του 35% αν είναι πνευμονική η συνδρομή ή 15% αν είναι νεφρική. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι μέσα σε αυτό το κοραζιόπλο. Δηλαδή ουσιαστικά εξετάζεται η πιθανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο που δεν έχει παρατηρηθεί πάλι σε αυτή τη μορφή του ιού. Ναι. Και φυσικά εννοείται ότι υπάρχει μία ιχνηλάτηση, αν το πούμε έτσι. Αυτό το κρουαζερόπλο έχει τεθεί σε καραντίνα. Παρακολουθούνται στενά όλοι. Είναι μέσα ουσιαστικά οι άνθρωποι με την υποστήριξη κτλ. Αλλά προκαλεί εντύπωση αυτό το γεγονός. Επίσης, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι δυστυχώς ένας ιός που προκύπτει από μία μετάλλαξη οτιδήποτε, με την κινητικότητα των ανθρώπων και τα ταξίδια, μπορεί πραγματικά να μεταδοθεί και χρόνο ρεκόρ, όπως συνέβη με την πανδημία COVID, σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό λοιπόν για οτιδήποτε πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός έτσι το παρακολουθεί με τη δέουσα προσοχή.
0: Άρα η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί μελετάτε πέραν της επαφής που έχετε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πιστεύετε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, δεν λέω για τη μεταδοτικότητα ή την επικινδυνότητα, αλλά η αρχή, τότε είχαμε την Κίνα, τα κρούσματα, τις νυχτερίδες, τώρα έχουμε το κρουαζιερόπλοιο και κάποια άλλα σημεία της γης με κάτι ποντίκια εκεί μολυσμένα από ό,τι διαβάζουμε. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, βλέπετε εσείς?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, γιατί ο ιός COVID δεν ουσιαστικά μεταδίδεται με άλλο τρόπο, με σταγονίδια. Επομένως, ήταν σαφές από την αρχή ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενώ εδώ δεν υπάρχει. Ξέρετε, είναι ανάλογη η περίπτωση με τη λεπτοσπύρωση. Η λεπτοσπύρωση, όπως ξέρετε, υπάρχουν ακρούσματα στη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές. Είναι άλλη μία οντότητα που μεταδίδεται στον άνθρωπο από ούρα τροκτικών και ποντικών.
0: Ναι.
1: Και έχει ένα pattern το οποίο ταιριάζει λίγο με το χαντάριο. Και δεν φαίνεται, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο συνήθως, αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως υπάρχει μία εστία μόλυνσης και έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι σε επαφή με αυτήν την εστία, τότε φαίνεται ότι πράγματι πρέπει να ειχνηλατηθεί. Πού βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πού επισκέφτηκαν, τι έκαναν, ήταν στα χωράφια, ήταν σε αποθήκες. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσει κανείς την προσοχή για να δει αυτό που λέμε στην επιδημιολογία το σημείο μηδέν. Από πού προκύπτει, από ποιον προκύπτει αυτό. Επομένως, είναι άλλο ο ιός COVID που ήταν ουσιαστικά η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο τεκμηριωμένη με τα σταγονίδια ουσιαστικά τα αναπνευστικά, και άλλο αυτός ο ιός που φαίνεται ότι δεν έχει τέτοια δυνατότητα είτε μεταδοτικότητα. Αλλά φυσικά διερευνείται αυτό το φαινόμενο εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια κοινή παρουσία σε κάποιο μέρος το οποίο είχε τα ούρα τροπτικών ή αν κόλλησαν ο ένας από τον άλλον.
0: Να ρωτήσω τύπης, γιατί αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο της απαντήσης σας, κυρία Μαστοράκου, δεν έχετε κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας ή από τον ΕΟΔΗ?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.

0: Κοιτάξτε, η τεχνοδοσία της πανδημίας COVID έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Γιατί, κοιτάξτε, καταρχήν ήταν ένας καινούριος ιός, όπου η επιστήμη δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με αυτόν τον ιό, οπότε οποιαδήποτε λάθη έγιναν στη διαχείριση έγινε διότι δεν υπήρχε γνώση, τεκμηριωμένη γνώση. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στην επιστήμη το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Όμως τα διδάγματα της πανδημίας είναι πάρα πολλά και η μεθοδολογία είναι πολύ σημαντική, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας του πώς προσεγγίζουμε τέτοια θέματα δημόσιας υγείας. Επομένως, θεωρώ ότι ναι, υπάρχει μια πολύ πιο όρημη διαδικασία ιχνηλάτησης και γενικά προσέγγισης τέτοια ζητήματα. Ναι. Οπότε, σαφώς είναι πολύ πιο, ας το πούμε, τεκμηριωμένο και επιστημονικά μεθοδευμένο, υπομεθοδευμένη προσέγγιση σε τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ναι. Επειδή το αναφέρατε και θεωρώ ότι τέτοιες δράσεις, εκδηλώσεις δεν γίνονται τόσο εύκολα και μπράβο σας και σε εσάς προσωπικά και στην Περιφερειακή Αρχή, αναφερθήκατε σε ένα συνέδριο, μια εκδήλωση, πώς να το αποκαλέσω, που θα γίνει εδώ στην Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με τον ΠΟΗ. Να υπενθυμίσουμε πώς στείνεται και τι θα αφορά.
0: Ναι, βεβαίως. Η θεματολογία είναι πολύπλευρη. Θα υπάρχουν ουσιαστικά, θα είναι 4 μέρες επιτετραμένοι από όλες τις περιοχές της Ευρώπης και ναι, της Αμερικής. Θα έχουμε και επισκέπτες από την Αμερική, όπου θα ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές στους άξονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι οποίοι είναι ουσιαστικά η κλιματική αλλαγή, είναι η ψυχική υγεία, είναι γενικώς η υγιής γύρανση, και μάλιστα θα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για ένα πρόγραμμα υγιούς γύρανσης στη Δυτική Ελλάδα. Ναι, ναι. Υπάρχει το πρόγραμμα επίσης του well-being economy, δηλαδή της ευζωίας και της ευεξίας. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και φυσικά να δώσουμε και μία νότα όσον αφορά η ψηφιακή εναρμόνιση στην υγεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό άλμα προς τα μπρος και αυτό το άλμα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους κανόνες. Η ελευθερία του πολίτη πλέον να έχει πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να αξιολογείται η γνώση ώστε να είναι από έγκυρες πηγές και φυσικά να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες από απόσταση πλέον, γιατί εκεί πάμε, γιατρική θα προσφέρεται και από απόσταση πολύ σύντομα.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά πληροφορίες, πολύτιμες πληροφορίες υγείας θα δίνονται στους πολίτες, που θα βοηθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δουλεύουμε το πρόγραμμα του One Health, το οποίο είναι η ενιαία υγεία, που σημαίνει ότι η υγεία του ανθρώπου συνδέεται με το περιβάλλον και με την υγεία των ζώων, ως ένα ολιστικό οικοσύστημα. Αλλά και οι οδηγίες προς τους πολίτες πρέπει να είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένες, πρέπει να είναι ασφαλείς. Κτίζουμε ένα προφίλ Safe Olympian Land, δηλαδή ο επισκέπτης θα γνωρίζει τις τοπικές, ας πούμε, ιδιαιτερότητες, αλλά θα έχει πρόσβαση και πού βρίσκεται το πλησιέστερο φαρμακείο, το νοσοκομείο, θα έχει κάποιες βασικές πληροφορίες υγείας. Είναι κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία στην περιοχή μας και ειδικά στην τρίτη ηλικία που μας επισκέπτεται, ως ασφαλής περιοχή ενδιαφέροντος και για το τουρισμό.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Θα είναι μεταξύ μας αυτή η διοργάνωση ή θα έχουμε αντιπροσωπείες από άλλες χώρες ή ακόμα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Θα υπάρχει μια αντιπροσωπεία περίπου από 100 άτομα από το Παγκόσμιο Οργανισμό, από τα κεντρικά γραφεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και από τις περιοχές, αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης, με τους καλύτερους επιστήμονες στον χώρο της δημόσιας υγείας, που θα μας επισκεφτούν, και φυσικά θα έχουμε και Έλληνες συμμετέχοντες, οι οποίοι επίσης θα ανταλλάξουν την επιστημονική γνώση με όλους τους αντίστοιχους ομολόγους, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. 100 αντιπροσωπείες στην Πάτρα. Είναι και άλλες οι παράμετροι, η ξενοδοχειακή που λέμε, η οικονομική, της τοπικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαστορακού.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
2: Sky 89,4.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
9: Εντύπωση μας έκανε προημερών η δήλωση δημόσια του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης εδώ στην Πάτρα, ότι ναι, λίμματα που διασχίζουν τον ποταμό Γλαύκο καταλήγουν ανεξέλεγκτα στον Πατραϊκό κόλπο, στη θάλασσα. Υπήρξαν διάφορες καταγγελίες. Υπάρχει μηνυτήρια αναφορά από την παράταξη που είναι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, Νέα Πάτρα του κ. Νίκου Νικολόπουλου. Σήμερα υπήρξε παρέμβαση της παράταξης Ώρα Πατρών υπό τον κ. Γιώργο Ρόρο και πριν από 5 λεπτά ακριβώς λαμβάνω μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΠ, η οποία τι λέει: τη Δευτέρα και χθες κατάφερε ως διαμαγείας, θα αναρωτηθώ εγώ, να σταματήσει το πρόβλημα, και μάλιστα με την ξεκάθαρη αναφορά στο ανακοινωθέν πριν από λίγο ότι δεν υπάρχει πια διαρροή λιμάτων. Τώρα, ή κάποιοι επιπόλαια είδαν το θέμα, παρότι υφίστατο έπεφταν τα λίμματα στη θάλασσα, και το λέγαμε έτσι σαν να μην τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα για το περιβάλλον, για τη θαλάσσια ρύπανση, ή κάποιοι μας τρολάρουν. Ο κύριος Γιώργος Ρόρος είναι εδώ στο Sky για να συζητήσουμε λίγο, γιατί το πήρε το θέμα και το είδε και από τα προηγούμενα χρόνια, που και αυτός το είχε διαχειριστεί ως παράταξη της αντιπολίτευσης μέχρι και σήμερα, όπου τελικά, αγαπητέ κύριε Ρόρε, δεν υπάρχει πια διαρροή λιμάτων. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές. Ναι, ως διαμαγείας το θέμα λύθηκε και μάλλον είναι αυτό που λέμε, ότι επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι η Δημοτική Αρχή είναι άφτεκτη, ότι δεν φταίει σε τίποτα και ότι όλα τα έχει κάνει καλώς μέχρι τώρα, και πρέπει εδώ να είναι το κάτι ξεχωριστά, γιατί εγώ ξέρω μόνο όποιος δεν ενεργεί και δεν είναι σε ζωή, μόνο αυτός δεν κάνει λάθη, οι αλάθητοι έχουν πάει αλλού. Όμως όλα αυτά τα απρόβλεπτα περιστατικά και τα ατυχήματα τα οποία γίνονται δείχνουν ότι η Δημοτική Αρχή μάλλον έχει τον μακάριο ύπνο και γι' αυτό πιστεύει ότι είναι και άθεση. Γιατί σε αυτό που είπατε ότι μάλλον μας τρολάρουν, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω και εγώ. Δεν είναι δυνατόν εδώ και τρεις μήνες να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εδώ και τρεις μήνες, όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, γνωρίζανε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα λίμματα τα οποία γίνονται στην θάλασσα. Ναι. Στο Γλάφκο συγκεκριμένα. Πέφτουν στο Γλάφκο και από το ποτάμι πηγαίνουν στη θάλασσα. Τρεις μήνες λοιπόν δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ενδεχομένως να πούν ότι δεν τους επέτρεπαν οι συνθήκες και ότι το ποτάμι είχε πολύ νερό κτλ. Αν και τεχνικά αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον από ό,τι ρωτήσαμε, δεν υπάρχει θέμα που να μην λύνεται. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι τρεις μήνες δεν παρενέβαιναν. Γιατί δεν έκαναν μία δημόσια δήλωση και να πούνε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και θα έχουμε την επιβάρυνση επομένως στην θαλάσσια και στο χώρο εκεί πέριξ της θάλασσας, αλλά επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν κολύμπι και το χειμώνα, οι χειμερινοί κολυμπητές, καλό είναι μέχρι να πάρουμε κάποιες μετρήσεις και να έχουμε αποτελέσματα στα χέρια μας, ναι, να σταματήσουν τα μπάνια, έτσι ώστε, ναι, να προφυλάξουν τη δημόσια υγεία. Ας αφήσουν το περιβάλλον, έτσι, γιατί μάλλον το έχουν σε δεύτερη μοίρα αυτοί, ας αφήσουν τη δημόσια υγεία, τους ανθρώπους δηλαδή που κολυμπούσαν εκεί στα νερά και τα λοιπά, δεν έπρεπε να το ξέρουν. Και μάλιστα η περίοδος η κολυμπητική ξεκινάει στις 15 του μηνός επίσημα. Κάποιοι όμως με τις πρώτες δέσεις πήγανε για να κολυμπήσουν χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Επομένως το πρόβλημα λοιπόν που η δημοτική αρχή, και στο πρόβλημα πρέπει και στο ερώτημα πρέπει να απαντήσει, είναι γιατί εδώ και τρεις μήνες είχε συγγεί ηχθείος και έπρεπε κάποιοι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης να ανακαλύψουν το θέμα και τότε να βγει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ και να πει ότι πράγματι υπήρχε το πρόβλημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ενημέρωσε την περιφέρεια, ήταν ενήμερη η περιφέρεια για το πρόβλημα αυτό εγγράφος, έτσι ώστε η περιφέρεια να δούμε και τις ευθύνες της περιφέρειας.
9: Για ξαναπάρτε μου τον κύριο Ρόρο, γιατί αυτό που λέει τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα υπάρξει και απάντηση από την περιφέρεια. Για κάποιο λόγο που τουλάχιστον η αλληλουχία των γεγονότων δεν συνάδει, ο κύριος Ρόρος βάζει στο κάδρο την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρότι τις τελευταίες μέρες που το θέμα έσκασε που λέμε και αναζητήσαμε στοιχεία, δεν είναι τόσο σύνηθες να λέμε να υπάρχουν λίμματα σε ένα ποτάμι και πέφτουν στη θάλασσα, περιορίστηκε στη ΔΕΙΑΠ το θέμα. Λέγατε, βάζετε στο κάδρο την περιφέρεια. Για ποιο λόγο βάζετε το κάδρο στην περιφέρεια?
10: Βάζω στο κάδρο την περιφέρεια γιατί αν υπάρχει έγγραφο της Δημοτικής Αρχής ότι εδώ και τρεις μήνες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η περιφέρεια έπρεπε να συγκινηθεί άμεσα, να δράσει και να κάνει τη σύμβαση με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν έχει γίνει ακόμα. Προσέξτε και οι ευθύνες της περιφέρειας. Σε μία εβδομάδα ξεκινάει η κολυμπητική περίοδος και δεν έχει συμβασιοποιηθεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών για να υπάρξουν οι τρεις μετρήσεις που κάνει όλο το χρόνο. Τρεις μετρήσεις επειδή έτσι λέει ο νόμος. Κανονικά όμως και σύμφωνα και με τον καθηγητή, τον κύριο Βανταράκη, οι μετρήσεις αυτές θα έπρεπε να γίνονται τουλάχιστον κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες το πολύ, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν εάν τα νερά είναι κατάλληλα ή όχι. Και επειδή η περιφέρεια διαθέτει χρήματα και έχει χρήματα και τα βλέπουμε πώς σκορπιούνται από εδώ και από εκεί.
9: Ένα λεπτό. Πριν πάτε στα λεφτά, καλά κάνει και έχει λεφτά η περιφέρεια.
10: Βεβαίως.
9: Να τα δαπανεί εκεί που πρέπει και να μας είναι χρήσιμα. Από πού προκύπτει ότι έχει αρμοδιότητα περιφέρεια, γιατί σε λίγο θα μιλήσω με τον κύριο Ζαΐμη, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας. Έχω μιλήσει από το πρωί και με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Μπονάνο. Μου λένε ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεστε δεν έχει καμία βασιμότητα, καμία αρμοδιότητα δεν έχουν αυτοί. Με κανένα γλάφκο και καθόλου τα λίμματα είναι θέμα της ΔΕΙΑΠ, μου λένε.
10: Ακριβώς, είναι θέμα της ΔΕΙΑΠ. Αν όμως έχουν ενημερωθεί είτε εγγράφως από τη Δημοτική Αρχή είτε το έχουν πληροφορηθεί, γιατί το πληροφορηθήκαμε εμείς εδώ και ένα μήνα περίπου, είναι γνωστό το θέμα, λιγότερο από μήνα, 20 μέρες περίπου είναι γνωστό το θέμα, θα έπρεπε αμέσως να δώσουν εντολή να πάρουν τα δείγματα, έτσι ώστε να ξέρουν την μόλυνση που υπάρχει στο περιβάλλον, αλλά και να προτρέψουν τον κόσμο που πάει και κάνει μπάνιο, αν πρέπει ή δεν πρέπει, γιατί τα νερά είναι μολυσμένα. Επομένως, η περιφέρεια, εάν τις 20 τελευταίες μέρες, που το έμαθε εγώ λέω από τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχει δώσει τέτοια εντολή, έχει ευθύνη η περιφέρεια. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
9: Δηλαδή, αναρμόδια μια υπηρεσία επειδή έσκασε ένα θέμα ή επειδή ολιγόρησε ο Δήμος και η ΔΕΙΑΠ, πρέπει να χώνει τη μύτη της και να απολογείται. Δεν θέλω να την υποστηρίξω. Απλά ναι, μου κάνει
10: κύριε Τριανταφυλόπουλε, αρμοδίως είπα εγώ και νομίμως και μέσω της οδού που έπρεπε, πρέπει να δούμε αν ο Δήμος 3 μήνες έχει στείλει έγγραφο στην περιφέρεια ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
9: Για μείνετε λίγο στη γραμμή σας. Κάντε μου τη χάρη, κύριε Ρόρε, να το ξεκαθαρίσουμε. Καλά κάνετε και εκφράζετε και δι' αυτόν τον τρόπο την ανησυχία σας. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Ζαΐμης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Επιμένει ο κύριος Ρόρος ότι αν είχατε ενημέρωση το τελευταίο 20ήμερο από τη ΔΕΙΑΠ ότι υπάρχουν λίμματα στον ποταμό Γλάφκο τα οποία χύνονται ανεξέλεγκτα και δεν μας νοιάζει κιόλας στον Πατραϊκό, θα έπρεπε, λέει, να είχατε παρέμβει. Κύριε Ζαΐμη, πείτε μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, είναι κύριε Ζαΐμη.
10: Καλημέρα, κύριε Ζαΐμη.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Κοιτάξτε, εγώ ενημερώθηκα για αυτό το πρόβλημα περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είχε πάει κάποιο άλλο χαρτί. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι αμυγός ένα θέμα που αφορά το Δήμο, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Είναι ένας αγωγός της ΔΕΙΑ που έχει σπάσει. Εξ όσων γνωρίζω, από Δευτέρα έχουν ξεκινήσει μία εργολαβία και το φτιάχνουν. Τώρα δεν ξέρω πότε θα το αποκρατώσουν. Απλά ο αγωγός αυτός είχε ένα μέρος του το οποίο περνούσε μέσα από τον Γλάφκο και δεν έχουμε καμία σχέση, αν θέλετε, βάσει τα αρμοδιότητες. Νομίζω πάντως ότι είναι σε φάση να το αποκαταστήσουν το πρόβλημα.
10: Κύριε Ζαΐμη, δεν αναφέρομαι σε αυτό το πρόβλημα.
2: Σε ποιο πρόβλημα αναφέρεστε?
10: Η αρμοδιότητα είναι βεβαίως της Δημοτικής Αρχής. Εάν όμως υπάρχει έγγραφο της Δημοτικής Αρχής εδώ και 3 μήνες που υπάρχει το πρόβλημα, η περιφέρεια είναι αρμόδια προκειμένου να στείλει, να κάνει τη σύμβαση, γιατί νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα η σύμβαση. Τουλάχιστον
2: όχι, δεν υπάρχει σύμβαση. Έχει ξεκινήσει ήδη το έργο, σας λέω, από Δευτέρα. Έχει βάλει εργολάβο, έχουν δικό
10: τους εργολάβο. Άλλο λέω, ναι, όχι. Αλλού
2: για ποιο λέτε, για το Γλάφκο λέμε.
10: Να κάνετε τη σύμβαση με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, έτσι ώστε οι μετρήσεις να ξεκινούσαν μόλις ενημερωθήκατε για το πρόβλημα.
2: Μισό λεπτό. Λέμε για το πρόβλημα. Τώρα μιλάμε για τις μετρήσεις στη θάλασσα ή μιλάμε για τον αγωγό λιμάτων που έχει σπάσει? Μετρήσεις,
10: ή αυτό επιβάρυνε προφανώς τη θάλασσα, έτσι δεν είναι? Το ότι πέφτουν τα λίμματα 3 μήνες είναι προφανώς.
9: Τώρα
2: δεν ξέρω, είναι 3 μήνες. Δεν το γνωρίζω την ημερομηνία αυτή.
9: Κύριε Ρόρε, επειδή πρέπει να προχωρήσω την εκπομπή, διευκρινίστηκε ότι δεν αναφέρεστε στην αποκατάσταση του αγωγού αποχέτευσης, αλλά στα μετρήσιμα στοιχεία στη θαλάσσια περιοχή.
10: Εάν όμως, κύριε Ζαΐμη, δεν έχετε ακόμα κάνει τη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει να το επιταχύνετε αυτό, γιατί ξεκινάει τις 15 του μηνός η κολυμπητική περίοδος και καταλαβαίνετε ότι και ο καιρός το επιτρέπει και εκατοντάδες συμπολίτες μας και μάλιστα στα προσιλή μέρη όπως είναι η Πλάζη και τα κοντινά.
9: Είναι κατανοητό, κύριε Ρόρο.
2: Εντάξει, είναι άλλο το θέμα αυτό. Νόμιζα να αναφερόσασταν στη βλάβη του αγωγού.
10: Όχι.
9: Ωραία, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόρο, που τα είπαμε. Κύριε Ζαΐμη, παραμένετε.
10: Κύριε Τριανταφυλόπουλε.
9: Δεν έχω χρόνο, συγχωρήστε με. Δεν έχω χρόνο.
10: Εντάξει, δεν πειράζει.
9: Συγχωρήστε με, ευχαριστώ
10: πολύ. Το μόνο
9: πολύ
10: που ήθελα να πω για να κλείσω.
9: Μα μην το πείτε όμως, γιατί δεν έχω χρόνο. Τώρα γιατί το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη μέρα να τα πούμε. Κύριε Ζαΐμη, ξεκάθαρο, δεν επανέρχομαι. Σε ποια φάση είναι το αίτημά σας που καλώς πράξατε και εγγράφος και το στείλατε πάνω στα Υπουργεία για καινούριο πυροσβεστικό σταθμό? Μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν ανάγκες στην Πάτρα, δεν είναι χωριό η Πάτρα.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα αίτημα που κάναμε με τεκμηρίωση που μας έδωσε η ίδια η Διεύθυνση Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα ο συντονιστής της περιφέρειας, της διευρυμένης περιφέρειας της Ελλάδας, Από εκεί και πέρα ξέρω ότι υπάρχει αύριο μια συνάντηση με τους συνδικαλιστές και την ηγεσία της πυροσβεστικής. Ναι. Εμείς θα έχουμε μια επόμενη συνάντηση την άλλη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, πιθανώς και με τον Υπουργό. Είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζει το Υπουργείο. Εμείς θα πιέσουμε και πολιτικά, αν θέλετε, αλλά και μέσω των τοπικών αυτοδιοικήσεων της περιοχής, να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Δεν έχει μεγάλο κόστος, διότι το κτίριο στο οποίο αναφέρεται η πυροσβεστική υπάρχει ήδη, είναι στο λιμάνι, ένα κτίριο περίπου 700 τετραγωνικά, εκ των οποίων ήδη χρησιμοποιεί το μισό και το άλλο μισό θα αδειάσει, διότι θα φύγει αυτός που ήταν μέχρι τώρα εκεί. Άρα υπάρχει ο χώρος, άρα δεν υπάρχουν θέματα ενοικίων κτλ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ, αν θέλετε δική μου άποψη, ότι κάθε φορά που έχουμε νέα φουρνιά προσλήψεων, το αριθμός που χρειάζεται ένας νέος σταθμός περίπου είναι 50 άτομα, περίπου, για να δουλεύει σωστά. Δεν είναι ένα νούμερο απαγορευτικό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι περισσότερο πολιτική απόφαση. Νομίζω θα το δει αυτό το Υπουργείο. Μετά από τις περσινές φωτιές που τα ξέρουν όλοι οι πατρινοί και εκεί τι περάσαμε, δεν νομίζω να υπάρξει υπουργός να αρνηθεί να γίνει στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας ένα τρίτος σταθμός που στην πράξη είναι δεύτερος, έτσι. Ωραία. Όχι τρίτος, γιατί αυτός είναι το λιμάνι, στα χαρτιά είναι δεύτερος, στην πράξη ένα έχει, Πάτρα.
9: Έχετε δίκιο. Να προλάβω να βάλω δύο θέματα ακόμα. Κρατάω την είδηση που μας δώσατε. Αύριο συνάντηση των συνδικαλιστών πυροσβεστών με τη φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος. Σε καλό δρόμο η σύσταση δευτέρου πυροσβεστικού σταθμού στην Πάτρα. Επειδή το είπαμε πριν για την αναγκαιότητα να ελέγχονται τα θαλάσσια ύδατα και τώρα που θα ξεκινήσουν και τα μπάνια, σε αυτές τις περιοχές πέραν του ρίου του Αγίου Βασιλείου και του Ακταίου που τρέχει η εργολαβία, έχετε σχέδια για μονοδένδρη, βραχνέικα, τσουκαλέικα? Εκεί έφυγε το σύμπαν, εκεί θα φύγει και ένα αυτοκίνητο και θα μπει με στάλασσα, κύριε.
2: Τώρα μιλάτε για τον δρόμο, εννοείται?
9: Ναι, τσουκαλέικα, μονοδένδρη.
2: Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή ένα τεχνικό δελτίο για τα μονοδέντρη, βραχνέικα, τσουκαλέικα, για το θέμα της διάβρωσης αναφέρομαι. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι υπήρχε ίδιο έργο με αυτό που είναι στο Ρίο, που τώρα είναι στα τελευταία στάδια στην πλευρά των βραχνέικων, αλλά λόγω κάποιας προσφυγής κατοίκων εναντίον της περιβαλλοντικής μελέτης, το έργο χάθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι η πετιότητα της περιφέρειας, αλλά η πετιότητα κάποιων συγκεκριμένων, για μένα τεράστιο λάθος κάποιων κατοίκων, καθυστέρησε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καινούριο του τεχνικό δελτίο, αυξημένο μάλιστα, είναι περίπου στα 15 εκατομμύρια, παρεμφερή, δηλαδή αποκατάσταση του δρόμου με προφύλαξη μέσα από τη θάλασσα με αυτά τα μπλοκ που μπαίνουν. Πιστεύω θα περάσει, νομίζω θα περάσει, απλά χάσαμε, λόγω αυτής της ιστορίας, χάσαμε 3 χρόνια τουλάχιστον, αδίκως θεωρώ, από μια ανούσια αντιπαλότητα που δεν ξέρω τι υπεκριβόταν από πίσω. Ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλα πράγματα, αλλά χάσαμε 3 χρόνια, ενώ το έργο και στα Βραχνέικα και στο Μοδένι θα μπορούσε τώρα αυτή τη στιγμή να γίνεται. Το ξέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέρουν οι πρόεδροι, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις γι' αυτό. Δεν το ξέρουν οι κάτοικοι βέβαια όλοι. Γιατί η είδηση δεν έχει φτάσει και στο τελευταίο κάτοικο. Ότι η περιφέρεια έβαλε 10 εκατομμύρια, είχε τελειώσει η μελέτη και λόγω του συμβολή της επικρατείας από μία ένσταση χάθηκε ένα έργο 10 εκατομμύρια, χάσαμε 3 χρόνια. Επιμένουμε όμως και ο Περιφερειάρχης και όλοι μας θεωρούμε την περιοχή αυτή μοναδική στη χώρα και δεν μπορεί να πάρει το Ρίο και ο Άγιος Βασίλης και το Ακταίο ένα σημαντικό έργο και να μην το πάρει και η δυτική πλευρά της Πάτρας.
9: Να φανταστώ ότι καλοκαίρι δεν προλαβαίνουμε για τέτοιες παρεμβάσεις και αποτέλεσμα.
2: Όχι βέβαια, αυτό το έργο, εφόσον εγκριθεί, πιστεύω θα ξεκινήσει του χρόνου.
9: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο.
2: Να πω όμως ένα πολύ σημαντικό που καταφέραμε και το βλέπουμε πρώτη φορά σαν είδηση από εσάς, κύριε Τελεχρόπουλε. Μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων με τον ΟΣΕ, πήραμε επιτέλους την παραχώρηση χώρου στο Μονοδέντρι, ενός μιας έκτασης που τη δουλεύαμε με τον τοπικό πρόεδρο, τον κύριο Κοζιώρη, και τους κατοίκους, να τους ευχαριστήσω όλους, να γίνει ένας δρόμος παράλληλα της γραμμής, από την κάτω πλευρά, προς την πλευρά της θάλασσας δηλαδή, ένας δρόμος διαφυγής, θα γίνει σε περιουσία του ΟΣΕ, προκειμένου να μπορούν να περνάνε και να μην είναι μονόδρομοι οι δρόμοι κάτω από τη γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό, εμείς το ετηθήκαμε αυτό σαν πολιτική προστασία. Πήραμε την Παρασκευή την σύμφωνη γνώμη επιτέλους και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουμε την εργολαβία να γίνει ένας δρόμος, όχι άσφαλτος, χώμα θα είναι, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους κατοίκους και για την καθημερινή κυκλοφορία, αλλά και σε περίπτωση που έχουμε συμβάντα.
9: Κρατάω για την επόμενη επικοινωνία μας, γιατί πρέπει να πάω σε ένα άλλο θέμα και δεν θέλω να είμαι δυσανάλογος του ραντεβού που έχω με τον συνομιλητή μου, να δούμε μαζί κάτι το οποίο παλέψατε, παλεύετε, ενδιαφέρει την Αιγιάλεια, αναφέρομαι στο λιμανάκι του Κρονερίου, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
2: Να ανοίξετε αυτό το φάκελο λιμανάκι Αχαΐας και τη Δευτερόπουλε, είναι όλα με πρόβλημα. Για πολλά παλεύουμε, όχι για το
9: είναι
2: πιλονέρι.
9: Και οι αλικοί κάτω Αχαΐας.
2: Είναι και οι αλικές, είναι και άλλα. Να ανοίξετε κάποια στιγμή δημοσιογραφικά το φάκελο λιμανάκια.
9: Βεβαίως.
2: Παλεύουμε γι' αυτό, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα γραφειοκρατικό κράτος το οποίο είναι πραγματικά δυσκίνητο.
9: Δεχτεί η προτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ.
11: Sky 89,4.
9: Έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα και θα δώσουμε λόγο στο Πατριωτικό Κόμμα Νίκη. Μάλιστα υπήρξε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη του Προέδρου Δημήτρη Νατσιού με τον βουλευτή μας εδώ, τον Σπύρο του Τζιρόνη, στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, χθες, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στη λειτουργικότητά του στα σχολεία. Και νομίζω κατάλαβε, κυρία Ζαχαράκη, ότι έχει πάρα πολλά κενά εδώ και σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, λιγότερο σε επίπεδο υποδομών, γιατί είναι και αρμοδιότητα του Δήμου. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης, ο κύριο Δήμο Θανάσουλα, θα μιλήσω, τον ευχαριστώ που είναι εδώ στο Sky σήμερα. Τι κάνετε?
12: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη, καλημέρα. Καλημέρα σας.
9: Αληθώς, αληθώς. Δεν σας κρύβω ότι απόρρισα προχτές που έβλεπα τον απόϊχο της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που υπερτονίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης η απουσία της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Συγγνώμη που θα το πω απλά, δεν σας το είχαμε όσο ό,τι έχει να κάνει με την Εκκλησία μας, με το Πατριαρχείο μας κτλ.
12: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια, νομίζω, συγκυρία. Δεν ήταν κάτι, γιατί ήταν και το πρόγραμμα. Ξέρετε, η Νίκη έχει πάρα πολλές επιτροπές και επιμέρους παρουσιάσεις. Είναι 8 οι βουλευτές μας, οπότε δεν ήταν κάτι που ήθελε να δώσει ένα πολιτικό. Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Βελόπουλος, που είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με τον Πατριάρχη και τα λοιπά, έτσι όπως το έθεσε το ζήτημα, ας πούμε. Αυτό έχω να πω. Ο πρόεδρος μας κανονικά παραστάθηκε, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω.
9: Ούτε υπάρχει θέμα με το φανάρι, γιατί δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.
12: Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν υπάρχει. Ακούστε να δείτε. Η Νίκη, όπου βρίσκεται, ακριβώς επειδή αυτός είναι ο σκοπός της, όπου βρίσκεται είναι για να στηρίξει την Εκκλησία. Και όχι να την υποκαταστήσει, ούτε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η Εκκλησία είναι η μάνα μας. Με τη μάνα μας δεν θα κάνουμε υποδείξεις. Εντάξει.
9: Κύριε Εκπρόσωπε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω.
12: Να το ξεκαθαρίσω λίγο. Ως πιστοί έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ είναι τελείως διαφορετικό. Η Νίκη είναι μια πολιτική κίνηση.
9: Ναι. Κάνετε καλά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σας πακετάρουν και με τις επιστολές του Ιησού.
12: Όχι, δεν έχουν πιέσει. Αυτά είναι της ελληνικής λύσης.
9: Ναι, γι' αυτό λέω. Να έρθω λίγο στις δημοσκοπήσεις, θέλω δεν θέλω, γιατί καταβάλλεται και επικοινωνιακά και πολιτικά ένας ευθύς, ξεκάθαρος πολιτικός λόγος από τον Πρόεδρο και τους βουλευτές σας. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η εικόνα, ακόμα και εκτός Βουλής, σε πολλές από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί, κύριε Θανάσουλα, πού αποδίδεται αυτό?
12: Κοιτάξτε, έχουμε και εμείς τις δικές μας δημοσκοπήσεις, δηλαδή τις συνεργασίες, και είναι στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ως χώρα παράγουμε πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε, και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε, εδώ είναι και ζήτημα δημοκρατίας, εδώ είναι κάτι το οποίο θεσμικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι δημοσκοπήσεις, αντί να καταγράφουν το σφιγμό της κοινωνίας, λειτουργούν εργαλειοποιημένες προκειμένου να οδηγητήσουν την κοινωνία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα είναι πολύ χρήσιμο να βλέπουμε. Υπάρχουν εταιρείες που εμφανίζονται με βαρύγδουπους τίτλους, και εάν θα δει κανείς, θα δει ότι το δείγμα τους είναι ιντερνετικό και είναι ελάχιστο σε άτομα, και χωρίς τη διαστρωμάτωση και την κοινωνική και την εδαφική και την χωρική, η οποία να απηχεί πραγματικά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ισχύ της νίκης βρίσκεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπεθρο. Εάν ένα δείγμα περιορίζεται σε αστικά κέντρα, πολύ συγκεκριμένα, τότε είναι σαφές ότι το δείγμα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Έτσι δεν είναι?
9: Προφανέστατα.
12: Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Το ζήτημα, δηλαδή, εμείς έχουμε δει ότι στα δείγματα τα που είναι όσο το δυνατόν πιο καλά και σωστά όπως πρέπει να είναι, το οποίο μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να το εξυπηρετήσουν, όπου φυσικά είναι και διαφορετικά τα κόστη. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε ότι πραγματικά πλησιάζουν πάρα πολύ σε αυτό στο οποίο έχουμε εμείς μια πραγματική εικόνα. Είναι και κινείται άνω του 3%. Και εδώ μας το τονίζουν όλοι οι έμπειροι δημοσκόποι, ότι πάντα στη νίκη θα προσθέτεται τουλάχιστον μία μονάδα στην πρόθεση από αυτό που βλέπετε. Γιατί έχει ένα προφίλ ο ψηφοφόρος της νίκης ότι είναι διστακτικός στο να συνεργαστεί με μία εταιρεία δημοσκόπησης.
9: Ναι, και μου το έχει πει κύριε εκπρόσωπο και ο βουλευτής σας εδώ, ο κύριος Ιρώνης, αρκετές φορές, ότι το έχουν πει μέλη και ψηφοφόροι του κόμματός σας. Όχι ότι το κάνουν οι ίδιοι, αλλά όταν ερωτώνται από τους δημοσκόπους, κάπου διστάζουν να πούν νίκη, ξέρω εγώ τι, μην παρεξηγηθούν ως πατριώτες, αλλιώς πώς.
12: Δεν είναι ζήτημα αυτό. Δεν είναι αυτό ζήτημα. Απλά το ζήτημα είναι ότι επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η δυσπιστία στις εταιρείες, ο κόσμος είναι δύσκολος να συνεργαστεί. Ή να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως αυτές οι εταιρείες δεν έχουν μόνο ερωτηματολόγια, το βάζουν και άλλα ερωτηματολόγια. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο όγκος του ψηφοφόρου μας είναι ηλικίες 35-55, εργαζόμενοι οικογενειάρχες. Τις ώρες που χτυπάνε τα τηλέφωνα και να τους βρουν, δεν μπορούν να τους βρουν. Οι άνθρωποι μπορούν να τους βρουν είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, που έχουν ηλυμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Είναι πολλές λεπτομέρειες και με τις οποίες πραγματικά νομίζω ότι αυτό που σας λέω, δηλαδή, όταν για παράδειγμα βλέπουμε ότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι πληθυσμιακά, ηλικιακά είναι άνω των 60. Και παίρνεις λοιπόν πρωινές ώρες για να κάνεις, να πάρεις το δείγμα σου, είναι σαφές εκεί ότι θα βρεις, πολύ πιο πιθανό είναι ότι θα βρεις ψηφοφόρους.
9: Ένα τελευταίο ερώτημα, ξέρετε πως το θέτω, δεν είστε μάγος πολιτικός, είστε εκτιμητής, είστε, θα γίνουν πρόεδρες εκλογές, επιμένει η νίκη ότι θα γίνουν?
12: Προσέξτε, η λογική λέει, γιατί ο εκλογικός ευνηδιασμός είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί, το οποίο έχει στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργός και ο οποίος εννοείται ότι θα το ασκήσει όποτε βολεύει. Η λογική λοιπόν λέει ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα θελήσει να ξεπεράσει αυτή τη συγκυρία που εντείνεται, που είναι με ισοκομματικούς τριγμούς, που είναι με προβλήματα στην οικονομία, με ακρίβεια, με τον κόσμο να φωνάζει, και θα θελήσει να πάει από Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον εγώ αυτή είναι η κουβέντα που έχω, έτσι, και αυτό που εισπράττω και μέσα στη Βουλή με εταίρους που βρίσκονται από άλλα κόμματα. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα υψηλό ρίσκο. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να δούμε μια κλιμάκωση στην ακρίβεια και στην ανέχεια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να δούμε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον με νέες δικογραφίες, με αποσχιστικές κινήσεις, βλέπει Αντώνης Σαμαράς. Οπότε στην περίπτωση αυτή μετά ενδεχομένως και να πάμε και πολύ πιο σύντομα, προκειμένου να περιστεθεί ό,τι σώζεται.
9: Σας αφήνω, κύριε εκπρόσωπε της Νίκης, κύριε Θανάσουλα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
12: Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
9: Ένα μήνυμα από την αγορά, από την κυρία Μιραράκη δηλαδή, και επιστρέφουμε.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Λοιπόν, αγκαλιές και φιλιάκι στη Νέα Δημοκρατία. Τα βρήκανε όλα καλά και όλα ωραία. Στο συνέδριο να δούμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Γκύρης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Όμιλος Γκριμάλντι επίσης μαζί μας. Η κυρία Δέσποινα Μιραράκη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων Sky 100,3 από την Αθήνα. Αύριο πρώτο Θεός 12 και κάτι εδώ. Γεια χαρά.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Φτάσαμε κιόλας στην 5η, 7 Μαΐου σήμερα, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patra, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι όπως πάντα ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Εάν προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε